Oliver, μίσο τα μια χαλέκα μαγιά ήλου. Ζωλιάνο μπορεί να Μπριαράτιο δελάν. Και λέει και σπάς, σπίκο χαρκρινάουα, χαρτομ, χοντακέπη χωσίδε επιμείνει.

Oliver, vision το βιάχατε ακόμα για Λου. Ζουλιάνο Πόραβο, Μπριάρα, Τιο Δελάν. Καλέ και σπάς, σπίκο χαρκρινόα, ο Χάρτον, πόντα και εφαχώσει η δεύτερη μήνυμα.